Είμαι φύζου, βλέδα μου ώρε. Είμαι μπρέε και τέβε, αντίτσες μπόλια. Είμαι τέβε, αντίτσες μπόλια.